μες εβδομάδες. Νιώθω θα έχουν παιδί, δεν μοιάζει λέει ο Τάκης. Περιμένω να δουν στραβή, όμως δεν τους κάνω τη χάρη. Θα είμαστε εδώ για καιρό, σαν πόνος που δεν σου περνάει. Wake and bake το εννοώ, σκάω να μπάφω πρωί. Οι πιο φρες μες στη χώρα, σπόροι που βγάζουν χαρτί. Πέρσι τα γάμισα τόσο, είπα γαμώ τη σχολή.

0: κι όμως όντως έφυγα. Σπάσαμε και ξέφυγα. Ξέρω τη συνέχεια. Τόξικη ενέργεια.
1: Shut up.

0: Piano.
1: Το κέρι φλάλο, νούμερο ούνο, λο ανώρο, το τόλο, φελισιτάδες. Δε τόντε σαχαρόν, τα λα βαλέντια, τότος, σε χάσε λος δούρος. Πέρα δεσπέσαι, πιέζαν κον λος... Outside, need him, need him.
2: Because you don't love what you're doing, you love what happened. You know what I mean? But if you love what you're doing the whole time, whatever happens doesn't matter.
3: Solo to walk, walk, baby. Solo to walk, walk, baby.

Κοίζομαι στη μάνα μου. Τα έχω όλα πάνω μου. Κοίζομαι στη μάνα μου. Άμα θες τα πάντα μου. Κοίζομαι στη μάνα μου. Τα έχω με ζητζάρα μου.